0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
5: The Jacksons live in Cyprus. Do you remember the magic? The music, the moves, the memories? Now imagine experiencing them live in Cyprus. On Friday, the 23rd of October, the Jacksons are coming to Monte Caputo in Limassol. Get ready for an unforgettable night with hits of the Jackson era from ABC, I Want You Back, Blame It on the Boogie, Shake Your Body, and so many more. With Marlon Jackson live on stage, this is one night you simply cannot miss. Tickets from €79 with VIP experiences and an exclusive meet and greet available also. Book your tickets now at soldoutticketbox.com. The Jacksons live in Cyprus. The legacy lives on. Media sponsor Rock.

Ιρλανδές έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Προνταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.

0: τα βλέπει όλα.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
3: Now on Rock FM Cyprus, the ultimate non-stop rock zone. Brought to you by Karma Water. Visit www.karmawatercy.com.

0: διανομή σας. Pizza Hut. Take away. Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά!
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Tired of buffering on your internet? It's time for a serious upgrade. JTEC brings the future to your doorstep with ultra-fast fiber internet for your home and business. Experience unbreakable reliability and speeds that keep up your life with JTEC. Visit our showroom right next to the Peja Stadium in Paphos to see the difference for yourself. JTEC. Get connected and stay connected. Call us now on 70,560.
5: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
6: Drive time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.

0: Hey, this is Diggers with Alexa.
1: Είμαι η Φέη Δημητριάδου.
2: I'm Daryl.
3: Τιχιντόρ.
4: Η Ασού Μιλανέ Jade.
0: This is Rock FM Cyprus, and I'm Brian Adams.